0: πρέσα το εισαδεύα από τέπεκο Λατινοαμέρικα πέ, το εισα ιτερεΐνικο για κακουά ανιακουά ονιμακίνη σάρε χεαέ, πα ουπέβα ονιμπα από καγκουέρου πί αρακουέπε χαπιχαρέπε, πέ εισανιά μοίχι αιντέρεχε για γουερογυρά ουπέ υδροελέκτρικα, το εισαδεύα κο δημοκράσια ριδεπίπε. Ιγκεπή πονάρε ή για γουερομαντουά, για συνετά κόιντε ονιμοϊχάχε τα εγουαϊκέρε, ονιεποχανοουκά, ογιχε κομποέ, αχι ή πονάχαουά. Μια νέα ενεργία νίκο υποτισακά ονιεμποπιαχού ή γεχε ουιγεύντε, πέ εισέβα, μια νιανγκαρε κοχάνια δερε κοχάρεχε, μια ντε γίνεται μπιχασακουέ, τουρίσμο χάτε κοχά. Για συνετά νίκο σε μπαέ, νεμπαέ, μια νεμπαέ, εγιούκενα. Εικουάχα εχεσαμίντερε σαϊτέρουπι, ενιανοτακουά 072-22-22-76 πε, για συνετάνερα αρώμα.
1: Servicios Médicos Migone le da la hora exacta, 22 horas. Servicios Médicos Migone le ofrece su cobertura de alta complejidad como complemento de sus planes convencionales. Le permite acceder a renombrados profesionales y la más alta tecnología en equipamientos y servicios. Consulte cómo obtener su plan de alta complejidad en Servicios Médicos Migone, comunicándose
2: desde Asunción, Paraguay. 2000.
1: FM Concert Online, una manera selecta de vivir la música.
3: Desde ahora, la colección más exclusiva de Smooth Jazz por la FM Concert Online.